Καλά, κυρία Τσοχούρ. Σε είχα βέλα σαϊμούνι με το Φαλμόν πράτο. Had net iets in mijn mond gezet, maar geniet ook van deze. Big girls don't cry.